0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνικήρα τηλεφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο. Χριστός Ανέστη, εύχομαι υγεία. Είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά από τις αργίες του Πάσχα και θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με μία θλιβερή επέτειο σήμερα, και αυτή η επέτειος είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Σαν σήμερα, το 1915, οι ηγέτες της Τουρκίας έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να εξαφανίσουν τον πληθυσμό των Αρμενίων που ζούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μολονότι οι αριθμοί ποικίλουν, οι περισσότερες πηγές συμφωνούν ότι τότε, εκείνη την περίοδο, υπήρχαν περίπου 2 εκατομμύρια Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη στιγμή της σφαγής. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1920, όταν οι σφαγές και ο εκτοπισμός ολοκληρώθηκαν, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι της Τουρκίας είχαν σφαγιαστεί και πολλοί περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί βία από τη χώρα. Σήμερα οι περισσότεροι ιστορικοί αποκαλούν αυτό το οποίο συνέβη τότε γενοκτονία, δηλαδή μια προμελετημένη και συστηματική εκστρατεία για την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού. Ωστόσο, η τουρκική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το τεράστιο μέγεθος αυτών των γεγονότων και παρά την πίεση από τους Αρμένιους και τους υποστηρικτές της κοινωνικής δικαιοσύνης ολόκληρο τον κόσμο, εξακολουθεί να είναι παράνομη στην Τουρκία η αδίποτε συζήτηση γύρω από τα γεγονότα αυτής της εποχής. Ας πάμε όμως να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η γενοκτονία κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και αμέσως μετά. Καθώς οι Αρμένοι ζούσαν ειρηνικά στην περιοχή του Καυκάσου για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα, η Αρμενία ως κράτος άρχισε να απορροφάται από την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Οθωμανοί άρχοντες, όπως και οι περισσότεροι από τους υπηκόους τους, ήταν μουσουλμάνοι. Επέτρεπαν σε θρησκευτικές μειονότητες, όπως οι Αρμένοι, να διατηρήσουν κάποια αυτονομία, ωστόσο τους θεωρούσαν απίστους με τη γνωστή άνηση και άδικη μεταχείριση που υφίστανται οι χριστιανοί. Η καχυποψία των Τούρκων προς τους Αρμενίους αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο δεσποτικός Τούρκος Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίδ ο δεύτερος, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αιμονή με την πίστη πάνω απ' όλα, είχε εξαγριωθεί από την εκολαπτώμενη εκστρατεία των Αρμενίων για να κερδίσουν βασικά πολιτικά δικαιώματα τα οποία διεκδικούσαν. Μεταξύ 1894 και 1896 ξεκίνησε ένα τρόμοκρατικός από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι σε απάντηση της μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίας των Αρμενίων, τουρκικά στελέχη του στρατού, στρατιώτες αλλά και άλλοι ιδιώτες οι οποίοι είχαν στρατευτεί σε αυτήν την προσπάθεια λαιλάτισαν χωριά και πόλεις των Αρμενίων και έσφαξαν αρκετούς από τους Αρμενίους με σκοπό να τους αποτρέψουν να σταματήσουν να διαμαρτύρονται, να διεκδικούν δικαιώματα και να φοβηθούν. Το 1908 μια νέα κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία στην Τουρκία. Πρόκειται για αυτούς τους οποίους ονομάζουμε ως νεοτούρκους. Αυτή η ομάδα των μεταρρυθμιστών, όπως αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, η τριανδρία των Ταλάτ Πασά, Εμβέρ Πασά και Τζεμάλ Πασά, ανέτρεψαν τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ και καθιέρωσαν μία πιο σύγχρονη, θα λέγε κανείς, συνταγματική κυβέρνηση. Αρχικά, τόσο οι Αρμένοι όπως και άλλες θρησκευτικές μειονότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αισιόδοξοι ότι θα είχαν μια ίση θέση και μεταχείριση στη νέα τάξη πραγμάτων. Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσαν ότι οι νεότουρκοι ήταν ακόμη πιο εθνικιστές από τον Αμπντούλ Χαμίδ και στόχος τους ήταν ο πλήρης εκτουρκισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χωρίς μειονότητες, χωρίς άλλες εθνότητες, χωρίς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα παρέπεμπε στη μη τουρκική ταυτότητα όλων των πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο νέος τρόπος σκέψης ήθελε τους μη Τούρκους και ιδιαίτερα τους χριστιανούς μη Τούρκους να αποτελούν σοβαρή απειλή για τη νέα κατάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος όπου από την πλευρά των μουσουλμάνων, των Οθωμανών, οι οποίοι ανέλαβαν τη διακυβέρνηση, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις και με τις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, ώστε μειονότητες ελληνικές να ανταλλαγούν, να μεταφερθούν στην Ελλάδα και αντίστοιχα μουσουλμάνοι να μεταφερθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα, είχαν υπογραφεί αντίστοιχες συνθήκες, οι οποίες όμως με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε υπογράψει, χωρίς να επιθυμούν φυσικά οι Έλληνες των παραλίων της Σμύρνης, του Αιγαίου, αναγκαστικές μετικήσεις των Ελλήνων με αντάλλαγμα αντίστοιχες μετικήσεις των μουσουλμάνων σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, κάτι το οποίο έκανε ο Βενιζέλος έχοντας ως πρότυπο την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, όπου με αυτές τις αντίστοιχες μετικησίες κατάφερε η Κρήτη να έχει έναν αμυγή κρητικό πληθυσμό ελληνικό. Τώρα, πώς προχωράει το πράγμα? Ουσιαστικά το 1914 οι Τούρκοι μπήκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Οι στρατιωτικοί ηγέτες άρχισαν να υποστηρίζουν ότι οι Αρμένοι ήταν προδότες, αφού θεωρούσαν ότι ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν για τον εχθρό των Τούρκων. Καθώς ο πόλεμος εντάθηκε, οργανωμένα εθελοντικά τάγματα των Αρμενίων συντάχθηκαν με το Ρωσικό στρατό στον αγώνα κατά των Τούρκων στην περιοχή του Καυκάσου. Άλλωστε η Ρωσία είχε σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα γεγονότα και γενικότερα η τουρκική καχυποψία προς τον αρμενικό λαό οδήγησε την τουρκική κυβέρνηση να πιέσει για την απομάκρυνση σε εισαγωγικά των Αρμενίων από τις εμπόλεμες ζώνες κατά μήκος του Ανατολικού Μετώπου. Έτσι λοιπόν, στις 24 Απριλίου του 1915, μια μέρα σαν σήμερα, ξεκίνησε η γενοκτονία των Αρμενίων. Εκείνη την ημέρα η τουρκική κυβέρνηση συνέλαβε, βασάνισε και εκτέλεσε με συνοπτικές διαδικασίες περίπου 250 Αρμενίους διανοουμένους για να σημάνει με την κίνηση αυτή την αρχή του τέλους ενός ολόκληρου λαού. Μετά από αυτό ξεκίνησε ο διωγμός των Αρμενίων σε πορείες θανάτου μέσω της Μεσοποταμίας στην έρημο χωρίς τροφή νερό. Συχνά οι άνθρωποι αυτοί υποβάλλονταν σε βασανιστήρια και αναγκάζονταν να περπατήσουν γυμνοί κάτω από τον καυτό ήλιο μέχρι να πέσουν νεκροί. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορεί κάποιος να δει πολύ εύκολα στο διαδίκτυο αν το αναζητήσει, επιβεβαιώνει όλες αυτές τις περιπτώσεις, τόσο αυτών των τεράστιων οδηπορικών κινήσεων στις οποίες υπέβαλαν τους Αρμενίους οι Οθωμανικές αρχές, όπου βλέπει κανείς οικογένειες ολόκληρες να περπατούν στην έρημο χωρίς να έχουν ούτε τα βασικά, ενώ Τούρκοι στρατιώτες εκατέρωθεν έφυποι επιβλέπουν όλα αυτά τα οποία γίνονταν, και όσοι δεν κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους για να συνεχίσουν αυτόν τον τεράστιο ποδαρόδρομο, αυτόν την τεράστια οδηπορία μέχρι τη Μεσοποταμία, εκτελούνταν. Την ίδια στιγμή μάλιστα οι νεότουρκοι δημιούργησαν μια ειδική οργάνωση η οποία οργάνωνε δημιουργίες θανάτου ή τάγματα σφαγής και έπρεπε να πραγματοποιήσει, όπως το έθεσε ένας αξιωματούχος τους, εκαθάριση των χριστιανικών στοιχείων. Χιλιάδες Αρμένοι βρέθηκαν πνιγμένοι σε ποτάμια, ρίχτηκαν από γκρεμούς, σταυρώθηκαν ή κάηκαν ζωντανοί. Είναι εντυπωσιακές και τραγικές, θλιβερές, απάνθρωπες αυτές οι σκηνές, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που έχει σωθεί από την περίοδο, αλλά και σε εκθέσεις είτε προξενικές είτε της δημοσίων εγγράφων, τα οποία ως σήμερα έχουν εντοπιστεί και αναδεικνύουν ακριβώς το μέγεθος της γενοκτονίας. Για ένα χρονικό διάστημα η τουρκική Ήπεθρος ήταν γεμάτη με πτώματα Αρμενίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της κυβερνητικής εκστρατείας τουρκοποίησης, σε εισαγωγικά, οι ομάδες αυτές απήγαγαν αρκετά παιδιά Αρμενίων, τα προσελήτησαν στο Ισλάμ και τα έδωσαν σε τουρκικές οικογένειες. Το 1922, όταν η γενοκτονία των Αρμενίων είχε ολοκληρωθεί, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα 2 περίπου εκατομμύρια Αρμενίων είχαν επιβιώσει μόλις 388.000 Αρμένοι. Μετά την παράδοση των Οθωμανών το 1918, μετά την ήττα τους δηλαδή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ηγέτες των Νεοτούρκων κατέφυγαν στη Γερμανία, στην σύμμαχό τους, η οποία υποσχέθηκε να μην ασκήσει δίωξη για τη γενοκτονία. Ωστόσο, μια ομάδα Αρμενίων εθνικιστών επινόησε ένα σχέδιο γνωστό ως επιχείρησης νέμεσης, ώστε να εντοπίσει και να δολοφονήσει τους ηγέτες της γενοκτονίας, και κατάφερε μάλιστα να εκτελέσει κάποιους από αυτούς, ενώ αυτοί οι Αρμένοι που τους εκτέλεσαν μέρα μεσημέρι στο δρόμο δεν έφυγαν από το χώρο του εγκλήματος, αλλά δικάστηκαν με τη δική τους θέληση από τα γερμανικά δικαστήρια. Ως εκ τούτου λοιπόν, η κατάσταση αυτή της γενοκτονίας αποτέλεσε μια τραγική μαύρη σελίδα στην ιστορία του τουρκικού κράτους, και έκτοτε βέβαια η τουρκική κυβέρνηση αρνείται ότι συνέβη καν η γενοκτονία. Θεωρούν ότι οι Αρμένοι ήταν μια εχθρική δύναμη και η σφαγή τους ήταν ένα αναγκαίο μέτρο του πολέμου. Όμως, σύμφωνα με το τι αποτελεί μια γενοκτονία, δηλαδή μια οργανωμένη επιχείρηση αφανισμού ενός ολόκληρου εθνικού στοιχείου, καταδεικνύεται ότι δεν επρόκειτο για μια περιστασιακή μάχη λόγω του πολέμου, αλλά για ένα οργανωμένο σχέδιο για να αφανιστούν οι Αρμένοι από ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως άλλωστε και επετεύχθη. Να πούμε ότι ήδη στις 24 Μαΐου του 1915 η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία είχαν προβεί σε μια κοινή δήλωση καταδικάζοντας αυτό το έγκλημα πολέμου. Στις 28 Μαΐου του 1948 έχουμε την πρώτη αναφορά της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα πολέμου, ενώ στις 9 Απριλίου του 1975 έχουμε ένα από τα πρώτα κοινά ψηφίσματα της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου καταδίκαζε αυτή την πράξη. Στις 29 Απριλίου του 1982, πάρα πολλές λοιπόν δεκαετίες μετά, φτάνουμε να έχουμε ένα από τα πρώτα ψηφίσματα, και αυτό είναι το πρώτο ψήφισμα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, το οποίο καταδικάζει την αρμενική γενοκτονία. Ακολούθησαν άλλα, όπως το 1983 από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στις 2 Ιουλίου του 1985 από την Υποεπιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, ενώ στις 14 Απριλίου του 1995 ψηφίστηκε από τη Ρουσική Δούμα η γενοκτονία των Αρμενίων και αναγνωρίστηκε. Τον Απρίλιο του 1996 ακολούθησε ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ την ίδια χρονιά ψήφισμα της Καναδικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Το 1998 υπήλθε ψήφισμα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, και το 2001 επίσημη διανόμου αναγνώριση της Γαλλικής Δημοκρατίας για την αρμενική γενοκτονία. Το Φεβρουάριο του 2002 ακολούθησε απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελβετίας, και μαζί με αυτό ακολούθησαν και άλλα κράτη τα οποία καταδίκασαν την αρμενική γενοκτονία, ενώ το 2004 είχαμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ψήφισμα της Βουλής των Κοινοτήτων του Καναδά. Το Μάρτιο του 2010 μια ομάδα του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ψήφισε πλέον για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων ως νόμου πλέον της Αμερικανικής Βουλής, ενώ στις 16 Απριλίου του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που χαρακτηρίζει τη γενοκτονία ως γενοκτονία τη σφαγή των 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων. Λίγες μέρες αφότου ο τότε Πάπας Φραγκίσκος είχε χρησιμοποιήσει επίσης τον ίδιο όρο. Μετά το ψήφισμα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, ενώ η Τουρκία συμφωνεί πως χριστιανοί Αρμένοι σκοτώθηκαν σε μάχες με Οθωμανούς στρατιώτες που ξεκίνησαν στις 15 Απριλίου του 2015, όταν οι Αρμένοι ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά αρνείται ότι τόσο ο αριθμός των νεκρών είναι τόσο υψηλός, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο όρος γενοκτονία, όσο και το γεγονός ότι είχε οργανωθεί μια ολόκληρη επιχείρηση με σκοπό να εξοντώσει τους Αρμενίους.

και αφετέρου να καταστεί γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή η σκληρότητα την οποία δέχθηκε ο αρμενικός λαός, ο αρμενικός πολιτισμός και η ισοπαίδωση του αρμενικού πολιτισμού, είτε μέσα από την καταστροφή των εκκλησιών του, είτε μέσα από την καταστροφή των κοιμηλίων του και όλων των τάφων των προγόνων τους και οτιδήποτε παρέπεμπε στην αρμενική παρουσία και τον πολιτισμό. Ελάχιστο λοιπόν δείγμα τιμής, και το ελάχιστο το οποίο έχουμε και εμείς να κάνουμε είναι να γίνει η σημερινή μας εκπομπή και η σημερινή επέτειος μια αφορμή για να αναζητήσουμε στοιχεία, να ψάξουμε και εμείς και να διαβάσουμε για το θέμα αυτό και να αντιληφθούμε πως η ιστορία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας θυμίζει το τι έχει συμβεί, ώστε να αποτρέψουμε να ξαναγίνει. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν μετά από πάνω από 100 χρόνια ο θήτης δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει ένα λάθος το οποίο έχει γίνει πριν από τόσες δεκαετίες, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο αυτό παραμένει για τη σημερινή πορεία των πραγμάτων. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τόσο απάνθρωπο τρόπο, και ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τόσων εκατομμυρίων Αρμενίων οι οποίοι χάθηκαν στην αρμενική γενοκτονία από τους Τούρκους.

0: Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και θα περάσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ασυνήθιστο, το οποίο μου έκανε και εμένα εντύπωση όταν το πρώτο διάβασα. Όμως τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας τα οποία συμβαίνουν και για τα οποία υπάρχει μια τεράστια προϊστορία και γι' αυτό θέλαμε να σας φέρουμε, να σας κοινοποιήσουμε αυτή την πληροφορία, αυτό το γεγονός και να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας κατατοπίσει με τον καλύτερο τρόπο. Αφορμή αποτέλεσε ένας πρόσφατα διοργανωθής αγώνας ταχυδρομικών περιστεριών από τον Εύρο, όπου διεξήχθη στον Εύρο πριν από λίγες ημέρες και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση διότι εκεί διάβασα ότι τα ταχυδρομικά περιστέρια καταρχάς ακόμη υπάρχουν, εκπαιδεύονται και χρησιμοποιούνται και αφετέρου διανύουν τεράστιες αποστάσεις χιλιόμετρων, εκατοντάδων χιλιόμετρων και όταν ήρθα σε μια πρώτη επαφή με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας μου επιβεβαίωσε ότι όχι απλώς μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα αλλά και πολύ περισσότερα βγαίνουν και από τα σύνορα των κρατών. Έτσι λοιπόν ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Κεκέογλου, το Γενικό Γραμματέα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Σωματείων Αγώνων Αγωνιστικών Περιστεριών Ελλάδος, να είναι μαζί μας σήμερα και να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ασυνήθιστο, αλλά όχι μοναδικό. Αγαπητέ κύριε Κεκέογλου, σας καλωσορίζω στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, στην εκπομπή Εύξηνος Κύπρος και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε απόψε μαζί μας και να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, είστε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Με ενημερώσατε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 22 τοπικοί σύλλογοι στην Ελλάδα μόνο, όπου εκτρέφεται και εκπαιδεύεται περιστέρια για να λάβουν μέρος σε αγώνες, ουσιαστικά ταχυδρομικά περιστέρια, τα οποία διανύουν τεράστιες αποστάσεις και φτάνουν στους εκπαιδευτές τους χωρίς να, για μας, χωρίς οδοδείκτες τα λέγαμε εμείς, αλλά εκεί να έχουν προφανώς άλλο αισθητήριο. Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για αυτό, πότε δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός, από πότε ξέρετε να υπάρχουν κάτι τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για για το χόμπι αυτό, θα το έλεγα χόμπι.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, οι Βέλγοι είναι οι αρχικοί που ξεκινήσαν αυτό το χόμπι και έχουν τα ταχυδρομικά περιστέρια, τα οποία είναι και διάσημα τα βέλγικα περιστέρια. Είναι οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Αυτοί ξεκινήσαν εδώ και πολλά χρόνια να ασχολούνται με το ταχυδρομικό περιστέρι. Ένα θα σας πω μόνο, την Βασίλισσα Ελισάβετ την ξέρατε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είχε στην κατοχή της ένα πολύ μεγάλο χώρο με πολύ άριστες εγκαταστάσεις, είχε και υπαλλήλους και έκανε αγώνες αγωνιστικών περιστεριών. Τα περιστέρια της κάνανε αγώνες.
0: Κύριε Λέησο.
1: Οι Άγγλοι, για να καταλάβετε, έχουν δύο ομοσπονδίες. Είναι πολύ μεγάλο κράτος και έχουν δύο ομοσπονδίες. Σε μία ομοσπονδία από αυτές πετούσε η Βασίλισσα Ελισάβετ τα περιστέρια της. Όπως επίσης και ο Μάικ Τάισον, ο πυγμάχος.
0: Ναι.
1: Έχει στην κατοχή του πολλά ταχυδρομικά περιστέρια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλοι πολύ διάσημοι.
0: Τα μαθαίνω τώρα από εσάς.
1: Ναι, ναι, όσον αφορά την ομοσπονδία μας. Η ομοσπονδία μας ιδρύθηκε με έδρα τη Θεσσαλονίκη το 1982. Mm-hmm. Κάποιοι φίλοι εκεί του ταχυδρομικού περιστεριού αποφασίσανε και φτιάξανε ένα καταστατικό και ιδρύσανε την Ομοσπονδία Βορείου Ελλάδος. Δεν λεγόταν Ομοσπονδία Ελλάδος, λεγόταν Βορείου Ελλάδος, Βόρεια Ελλάς.
0: Υπήρχε και άλλη ομοσπονδία.
1: Η πρώτη ομοσπονδία.
0: Δεν υπήρχε ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος.
1: Όχι, όχι, όχι, μόνο μία, Βόρεια Ελλάδος.
0: Βόρεια Ελλάδος.
1: Και υπήρχαν κάποιοι σύλλογοι, 4 ή 5 σύλλογοι, αν θυμάμαι καλά, από τη Θεσσαλονίκη, του Ευόσμου, της Πολύχνης, της Καλαμαριάς, της Πηλαίας και υπήρχε ο σύλλογος της Δράμας και ο σύλλογος των Σερών.
0: Κάπου εδώ αγαπητές ακροάτριες, κάπου εδώ αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Εμείς ανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκουγλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.